0: Τι φουνφίλα σοντσάρ.
1: Η φάνα πιάζα να μπτύει ένα μαούλα να τάντσουνέχ.
2: Μαρα επιφαλήνα μανούλ τσαουανάου. Ήρα βαβάου. Ήρα βαβάου.
3: Μάφαλ ni TVLM αφού η Τζανάρνη Μανούλτα Βανάουανιου χείρα βοβόου να πτωντάει την Λουατίν Βι, Τσαπανόου Βι, αντί αρέα ο Ράτσικια Ιζανή Ριζάν.
1: Ράτσο Φινφίλα Ζαντσάρ, Ράκια Μψιφούλ Τιπ Καρού, Μέγα Έρτς.
3: Μάφαλ ni TVLM αφού η Τζανάρνη Μανούλτα Βανάουανιου χείρα βοβόου να πτωντάει την Λουατίν Βι, Τσαπανόου Βι, αντί αρέα ο Ράτσικια Ιζανή Ριζάν.